0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το ιστορικό μας αφιέρωμα. Η εκστρατεία του μεγάλου Ναπολέοντος στη Ρωσία και η κατάληξή της. Στο θέμα η Ελένη Γλαρού.
1: Την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, ο Ναπολέον ζούσε την εποχή των μεγάλων θριάμβων. Όμως, ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος έδειχνε όλο και λιγότερο διατεθειμένος να συμπεριφέρεται ως πιστός σύμμαχος. Η Γαλλική Αυτοκρατορία είχε επιβάλει την κυριαρχία της στην Ευρώπη είτε μέσω κατακτήσεων είτε μέσω συμμαχιών και ο ίδιος είχε αποκτήσει τον πολυπόθετο διάδοχο. Όμως ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος έδειχνε όλο και λιγότερο διατεθειμένος να συμπεριφέρεται ως πιστός σύμμαχος των Ναπολέοντα, χαλαρώνοντας τον υπηρετικό αποκλεισμό που είχε επιβληθεί στα εμπορεύματα της Μεγάλης Βρετανίας. Έτσι ο Γάλλος μονάρχης συγκέντρωσε ένα τεράστιο στρατό για τα μέτρα της εποχής για να συνετίσει τον ανυπάκοο σύμμαχό του. Η Μεγάλη Στρατιά, όπως έμεινε στην ιστορία, αποτελείται από 690.000 άντρες, Γάλλους και συμμάχους ή υποτελείς Γερμανούς, Ιταλούς, Ολλανδούς, Πολωνούς, Ελβετούς, Ισπανούς, Πορτογάλους. Ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος εξασφάλισε τα νότα του, συνάπτοντας συμμαχίες με τη Σουηδία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και με τη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Στρατιά με επικεφαλής τον ίδιο τον Ναπολέοντα και στρατηγούς του συγγενείς του Εζέν ντε Μποαρνέ και Ζερόμ Μποναπάρτ διεύει τον ποταμό Νέμαν στην περιοχή της Βαλτικής στις 24 Ιουνίου 1812 και εισέβαλε στη Ρωσία. Οι Ρώσοι, έχοντας ένα στρατό που αριθμούσε 250.000 άντρες, δεν τόλμησαν να αντιπαρατεθούν μαζί του και προτίμησαν να εφαρμόσουν την τακτική της καμένης γης και του ανταρτοπόλεμου. Δύο φορές αναμετρήθηκαν με το στρατό του Ναπολέοντα οι Ρώσοι, στο Σμόλενσκ 16 με 18 Αυγούστου και στο Μποροντίνο στις 7 Σεπτεμβρίου και τις δύο φορές ιτήθηκαν. Στον Μποροντίνο η μάχη ήταν άγρια, αιματηρή και αμφίροπη και οι δυνάμεις του στρατηγού Κουτούζοφ, προτού υποχωρήσουν, προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στο στρατό του Ναπολέοντα. Ο δρόμος για τη Μόσχα ήταν ορθάνυχτος για το μέγα στρατιλάτη που εισήλθε στην πόλη μια εβδομάδα αργότερα. Βρήκε μια σχεδόν έρημη Μόσχα καθώς η πλειονότητα των κατοίκων της την είχε εγκαταλείψει. Ο Ναπολέον εγκατεστάθηκε με δόξεις και τιμές στο Κρεμλίνο, αλλά μάταια περίμενε τον Τζάρο ή τις αρχές της πόλης να του υποβάλουν τα σέβη υποταγής τους, όπως συνηθιζόταν στον κατακτητή μιας πρωτεύουσας. Λίγες μέρες αργότερα, μια πυρκαγιά που ξέσπασε στη Μόσχα κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της, επιτείνοντας το οξύ πρόβλημα ανεφοδιασμού που αντιμετώπιζε. Η εισβολή στη Ρωσία είχε εξελιχθεί σε μια στρατιωτική επιχείρηση χωρίς αντικειμενικό στόχο. Μόνη διέξοδος για τον Ναπολέοντα ήταν η οπισθοχώρηση, η οποία εξελίχθηκε σε καταστροφή λόγω της πρώιμης έλευσης του χειμώνα, αλλά και των συνεχών παρενοχλήσεων από το υπηκό των Κοζάκων και τους άντρες του Κουτούζοφ. Η καταστροφή για τη Μεγάλη Στρατιά ολοκληρώθηκε κατά τη διέλευση του ποταμού Μπερέζινα, στην περιοχή της σημερινής Λευκορωσίας, όταν δέχτηκε επίθεση από δύο ρωσικές στρατιές 26 με 28 Νοεμβρίου το 1812. Από τότε η λέξη «Μπερέζινα» είναι το συνώνυμο της καταστροφής για τους Γάλλους. Εν τω μεταξύ, στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Ναπολέον έλαβε το μήνυμα ότι ο στρατηγός Κλόντε Μαλέ επιχείρησε πραξικόπημα και αναχώρησε εσπευσμένος για το Παρίσι, αφήνοντας τη διοίκηση των υπολοιμάτων της Μεγάλης Στρατιάς στο θετό γιο του Εζέν ντε Μποαρνέ. Μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 1812 και ο τελευταίος Γάλλος στρατιώτης είχε αποχωρήσει από το ρωσικό έδαφος. Άλλωστε δεν ήταν και πολλοί. Μόλις 22.000 κατόρθωσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα. Οι απώλειες για τους Γάλλους και τους συμμάχους τους ανήλθαν σε 530.000 άντρες, 200.000 άλογα και 1.000 κανόνια. Για τους νικητές Ρώσους σε 500.000 περίπου ανθρώπους, 210.000 στρατιώτες και 290.000 αμάχους. Η είδηση της καταστροφής της Μεγάλης Στρατιάς εμψύχωσε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς στην αντίστασή τους κατά του Ναπολέοντα. Ένα κύμα εθνικισμού σάρωσε τη γυραιά Ήπειρο. Στη Γερμανία ξέσπασαν αντιγαλλικές διαδηλώσεις και οι προσικές δυνάμεις αποσκύρτησαν από τη Μεγάλη Στρατιά και στράφηκαν κατά των Γάλλων, όπως το ίδιο έπραξαν και οι Αυστριακοί. Ο Ναπολέον, αφού ξεκαθάρισε το εσωτερικό μέτωπο, συγκρότησε τον επόμενο χρόνο μια νέα πανίσχυρη στρατιά. Όμως η αντίστροφη μέτρηση για την εξαφάνισή του από το προσκήνιο της ιστορίας είχε αρχίσει, αφού έπρεπε να αντιμετωπίσει εθνικούς κατά βάση και όχι μισθοφορικούς στρατούς.

Στις 23 Αυγούστου 1791 άρχισε η εξέγερση των μαύρων δούλων στην ίσο Ισπανιόλα της Καραβαϊκής, που οδήγησε στην κατάργηση του διατλαντικού εμπορίου δούλων. Το διατλαντικό εμπόριο σκλάβων συνέδεσε τις οικονομίες τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Αμερικής. Υπολογίζεται ότι από το 1501 έως το 1830 για κάθε έναν Ευρωπαίο 4 Αφρικανοί διέσχιζαν τον Ατλαντικό. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μέσω του διατλαντικού εμπορίου εκτιμάται ότι οδηγήθηκαν στη δουλεία περίπου 17 εκατομμύρια άτομα. Τη μέρα αυτή επέλεξε η ανθρωπότητα ως παγκόσμια ημέρα για την υπενθύμηση του δουλεμπορίου και της κατάργησής του, αναγνωρίζοντας το δουλεμπόριο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Τα στοιχεία όμως θα προσγειώσουν ανώμαλα σε μια σκληρή πραγματικότητα όσους θεωρούν πως η σκλαβιά ανήκει στο μακρινό παρελθόν. Περισσότερο από 2 αιώνες μετά, 40,3 εκατομμύρια άνθρωποι βιώνουν κάποια μορφή σύγχρονης δουλείας. Από αυτούς, το 71% είναι γυναίκες. Τα κέρδη από την εμπορία ανθρώπων παγκοσμίως υπολογίζονται στα 150 δισεκατομμύρια. 47 χώρες δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει την εμπορία ανθρώπων ως έγκλημα. Σχεδόν 100 χώρες δεν έχουν ποινικοποιήσει την καταναγκαστική εργασία, ενώ λιγότερο από το 1/3 των χωρών προστατεύουν γυναίκες και κορίτσια από τους καταναγκαστικούς γάμους. Άντρες, γυναίκες, ανήλικα παιδιά είναι καθημερινά θύματα μιας κοινωνίας και ενός πολιτισμού που στηρίζεται στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο, ζώντας ένα καθημερινό εφιάλτη που δεν έχει τέλος. Σύγχρονοι σκλάβοι διοχετεύονται στις αγορές της Δύσης ως ανθρώπινα κατανοητικά προϊόντα, γυναίκες πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, άντρες εργάζονται σε συνθήκες δουλείας, παιδιά εξωθούνται στην επετία. Μια νέα δουλεία, πολύ χειρότερη, αναπτύσσεται στις μέρες μας. Πριν λίγα χρόνια μεταδόθηκε ένα σοκαριστικό ντοκιμαντέρ από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, που έδειχνε Αφρικανούς να πουλούνται σε σκλαβοπάζαρα κοντά στην Τρίπολη της Λιβύης. Ακολούθησε διεθνής κατακραυγή, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, καταγγελίες από τον ΟΗΕ για προκλητικό καθεστώς τυραννίας, για φρικιαστική διαβίωση χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών, επιρρύπτοντας ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιμεταναστευτική της πολιτική. Προκαιρού δόθηκε στη δημοσιότητα μία έρευνα του BBC που παρουσίαζε γυναίκες σε χώρες του κόλπου που εργάζονται ως οικιακές βοηθοί να είναι αντικείμενα συναλλαγών στο διαδίκτυο. Κάποιες από τις συναλλαγές μάλιστα γίνονταν μέσω εφαρμογών που διατίθενται μέσω Google, Instagram και Apple. Ακολούθησαν παρόμοιες αντιδράσεις. Αν κάτι όμως πρέπει να δούμε κατάματα, είναι το γιατί υπάρχουν ακόμα σκλαβοπάζαρα. Να συζητήσουμε για τους πολέμους, την ανίποτη φτώχεια, τις επιδημίες και τους λοιμούς. Να συζητήσουμε για τα καραβάνια προσφύγων που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη αναζητώντας μια καλύτερη ζωή για να βρουν τις πόρτες ερμητικά κλειστές. Να συζητήσουμε για αυτούς που στους αλυσοδεμένους σύγχρονους δούλους που καταφθάνουν κλεισμένοι στα αμπάρια πλοίων και στα ψυγεία φορτηγών και οι οποίοι εργάζονται 7 μέρες την εβδομάδα, 20 ώρες ημιρεσίως, βλέπουν μόνο επιχειρηματικές ευκαιρίες. Γνωστή λοιπόν η ηθική αυτουργή. Για όσο τους επιτρέπεται να επιβάλλουν τις βρώμικες πολιτικές τους, θα βρίσκονται πάντα δουλέμποροι που θα εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες.

φοβούνται την αυγή. Να ακούσουνε, φοβούνται και να αγγίξουν. Φοβούνται να αγαπήσουν. Φοβούνται τα γεννήματα της γης. Το γάργαρο νερό. Φοβούνται της πηγής. Φοβούνται να τιμούνται τις χαρές τους. Το χέρι ενός φίλου δεν έσφιξαν ποτέ τους. Το χέρι τους ζεστό σαν το πουλί. Χωρίς τα θέλεις κοντά ή κάποια αναβολή. Στην πληρωμή.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Η Κυπριακή Κοινότητα γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι διοργανώνει στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας στο 8 Barbowell Street, Welland, την Γιορτή του Πατέρα. Εισιτήριο για μεγάλους, $30 με φαγητό. Για παιδιά 8 μέχρι 15 ετών, $15. Και για παιδιά κάτω των 8 ετών, δωρεάν. Παραδοσιακό κέφι με κυπριακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Κυπριακής Κοινότητας. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 1271 47 13. Με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Σύλλογου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: επισκέπτες του κημητηρίου Smithfield Memorial Park πάντα μένουν ευχαριστημένοι από αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο. Με πράσινο γρασίδι, όμορφες λίμνες και στριφογυριστά μονοπάτια ανάμεσα σε εγχώρια δέντρα, προσφέρει την δική του μοναδική ομορφιά. Το κημητήριο Smithfield Memorial Park φιλοξενεί επίσης υπέροχους τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία για όσους εκτιμούν αυτά τα αξιοπρεπή παραδοσιακά μνημεία. Αξίζει μία επίσκεψη για να τα δείτε και ίσως βρείτε μία θέση ανάπαυσης για τον εαυτό σας ή ένα αγαπημένο σας άτομο. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτό το εντυπωσιακό Memorial Park και μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemetery Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Station sponsor.
4: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
5: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI. Χιλιάδες μαθητές σε όλη την Αυστραλία εγκατέλειψαν τις τάξεις τους για να συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις κατά του κόμματος Ένα Έθνος και της ηγέτιδας του Πολίν Χάνσον. Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Μελβούρνη, το Σίδνεϊ, τον Μπρίσμπαν, το Πέρθ και στην Αδελαϊδα. Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από μαθητικές και φοιτητικές ομάδες, με τους διαδηλωτές να δηλώνουν ότι αντιτίθενται στο ρατσισμό, τον σεξισμό και τις διακρίσεις, προωθώντας την ισότητα και την διαφορετικότητα. Στη Μελβούρνη, εκατοντάδες μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από την Πολιτιακή Βιβλιοθήκη, όπου μίλησαν μαθητές και πολιτικά πρόσωπα. Νέοι συμμετέχοντες τόνισαν ότι, παρότι πολλοί δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσω ειρηνικών διαμαρτυριών. Μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Σίδνεϊ, τον Μπρίσμπαν και το Πέρθ, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για ισχυρή συμμετοχή μαθητών από δεκάδες σχολεία. Στην Αδελαϊδα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, όπου είχαν έντονες αλλά ειρηνικές συζητήσεις με τον βουλευτή του Ένα Έθνος, Κόρι Μπερνάντι. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι νέοι πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι για ζητήματα όπως η στέγαση και το δημόσιο χρέος. Η Πολίν Χάνσον επέκρινε τις διαδηλώσεις λέγοντας ότι τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν στους μαθητές πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται. Παράλληλα, αρκετοί πολιτικοί αναγνώρισαν το δικαίωμα των μαθητών να εκφράζουν πολιτικές απόψεις, αλλά τόνισαν ότι η εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα. Δύο νεκρούς ανθρώπους με εγκάβματα και εκατοντάδες απεγκλωβισμούς άφησαν πίσω τους οι δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές που ξέσπασαν στη Σαλαμίνα το απόγευμα της Κυριακής. Οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους φέρονται να είναι ζευγάρι ηλικιωμένων, ηλικίας μεταξύ 80 και 85 ετών. Εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες, στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο όπου ξεκίνησε η πρώτη πυρκαγιά, πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχο Βασίλειο Βαρθακογιάννη, οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η Σαλαμίνα βρισκόταν σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, ενώ στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι με ρηπές που έφταναν τα 7 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να λάβει επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί μέσα σε μόλις 7 λεπτά προς τους πλησιέστερους οικισμούς. Στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης διατέθηκαν 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, τα οποία επιχειρούν περιοδικά. Επίσης, χθες επιχειρούσαν 3 εκατοντάδες πυροσβέστες. Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος, 364 πολίτες απεγκλωβίστηκαν και μετεβιβάστηκαν σε 3 επιβατικά οχηματαγωγά πλοία. Συνολικά 9 άνθρωποι με εγκάβματα διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι οι ασθενοφόρα παρέλαβαν 4 άτομα με εγκάβματα και έναν ηλικιωμένο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως μια προσωρινή συμφωνία ειρήνης μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας και μη τήρησης των δεσμεύσεων από την Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη θα εξετάσει στρατιωτική δράση ακριβίας με στόχο να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Οι προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, που βασίζονται στη Συμφωνία του Ιουνίου, έχουν παγώσει τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει δηλώσει ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν ξανά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέψουν στη Συμφωνία, ενώ η Ουάσιγκτον προειδοποιεί για αυστηρότερη οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, η πλήρης εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση των συνομιλιών. Οι μεσολαβητές αναμένεται να ενημερώσουν την Ουάσιγκτον και τις χώρες της περιοχής για το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Ιράν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη μεταβαίνει από αμυντική σε πιο επιθετική στρατηγική, καθώς θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δεσμεύονται ουσιαστικά σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Όπως είπε, η ελπίδα επίτευξης διαρκούς ειρήνης μέσω της διπλωματίας έχει πλέον αποδυναμωθεί σημαντικά. Στα όρια τους φαίνεται να έχουν φτάσει τα περίπου 5.000 μέλη του πληρώματος του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Lincoln, το οποίο πλησιάζει τους 9 συνεχόμενους μήνες σε αποστολή εξαιτίας της παράτασης των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.
Εκτενές ρεπορτάζ του CNN καταγράφει ιδιαίτερα χαμηλό ηθικό, ελλείψεις ακόμη και σε βασικά είδη, προβλήματα στις υποδομές του πλοίου και έντονη ψυχολογική πίεση. Την ίδια ώρα η παραδεταμένη επιχειρησιακή δράση προκαλεί αυξανόμενη φθορά και στο ίδιο το αεροπλανοφόρο. Είναι τέτοια η κατάσταση που κάποιοι από τους ναυτικούς ελπίζουν να μην ξυπνήσουν αύριο, σύμφωνα με συγγενείς τους, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν επιχειρήσει να πηδήξουν στη θάλασσα. Μουχλιασμένα ντους, χαλασμένες τουαλέτες, πλυντήρια εκτός λειτουργίας εδώ και εβδομάδες, μεγάλες περιόδοι χωρίς ζεστό νερό, ένα γεύμα που περιορίζεται σε μισό φλιντζάνι ρύζι και δύο πίτες ψωμιού χωρίς σαπούνι ή οδοντόκρεμα είναι οι περιγραφές εκ των έσω. Το Lincoln απέπλευσε από το San Diego στις 21 Νοεμβρίου του 2025 και παραμένει έκτοτε σε αποστολή, ξεπερνώντας σημαντικά τον συνήθι σχεδιασμό του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού για αποστολές περίπου 7 μηνών ή 210 ημερών. Ακόμη και μετά την αντικαταστασή του στον Περσικό κόλπο, το πλήρωμα θα πρέπει να πραγματοποιήσει το μακρύ ταξίδι επιστροφής στην Καλιφόρνια. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Αύγουστο. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury, στην αίθουσα του North Football Club, 39-41, Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham, στο Mitcham Community Center, 242, Bellay Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 7088 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, η κυριακάτικη ευαγγελική περικοπή μας παρουσιάζει έναν νέο άνθρωπο που πλησιάζει τον Χριστό με μια πολύ σημαντική ερώτηση. «Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνιον?» Δεν ρωτά πως θα αποκτήσει περισσότερα χρήματα, περισσότερη δόξα ή περισσότερη δύναμη, ρωτά για τη σωτηρία της ψυχής του. Και αυτή είναι η σπουδαιότερη ερώτηση που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ο Χριστός τον οδηγεί πρώτα στις εντολές. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγάπα των πλησίων σου ως σε αυτόν. Ο νέος απαντά: «Πάντα ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Τι έτη ύστερο?» Φαινομενικά τα είχε όλα. Ήταν ηθικός, ευσεβής και τηρούσε τις εντολές. Όμως μέσα του αισθανόταν ότι κάτι του έλειπε. Και τότε ο Χριστός του αποκαλύπτει τι ακριβώς ήταν αυτό που τον εμπόδιζε. «Ή θέλεις τέλειος είναι, ήπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και δεύρω ακολούθημη». Ο Χριστός δεν του ζητά απλώς να γίνει φτωχός, του ζητά να ελευθερώσει την καρδιά του, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να έχει λίγα χρήματα και να είναι προσκολλημένος σε αυτά, ενώ μπορεί να έχει πολλά και να τα χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού και για την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ο πλούτος, το πρόβλημα είναι όταν ο πλούτος γίνεται ο Θεός του ανθρώπου. Και ο νέος, ακούγοντας αυτά τα λόγια, απήλθε λυπούμενος, ειν γάρ έχων κτήματα πολλά. Πόσο συγκλονιστική εικόνα! Ο Χριστός του προσφέρει τον ουρανό, αλλά εκείνος προτιμά τα επίγεια. Και εδώ πρέπει να κοιτάξουμε και εμείς τον εαυτό μας. Ίσως να μην έχουμε πολλά κτήματα, αλλά όλοι έχουμε κάτι που δυσκολευόμαστε να παραδώσουμε στον Θεό. Για κάποιον μπορεί να είναι τα χρήματα, για άλλον η υπερηφάνεια, για άλλον η φιλοδοξία, για άλλον ο θυμός, η κατάκριση, η ζήλια ή μια συνήθεια που δεν θέλει να εγκαταλείψει. Και πολλές φορές λέμε: «Κύριε, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, πηγαίνω στην εκκλησία, προσεύχομαι». Όμως ο Χριστός μας ρωτά: «Την καρδιά σου μου την έδωσες?» Διότι ο Θεός δεν ζητά απλώς κάποιες πράξεις από εμάς. Ζητά την καρδιά μας. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο νέο του Ευαγγελίου και στην υπεραγία Θεοτόκο, την οποία την Κυριακή που μας έρχεται τιμούμε κατά την απόδοση της μεγάλης εορτής της κοιμήσεώς της. Ο νέος είχε πολλά και δυσκολεύτηκε να τα αφήσει για τον Χριστό. Η Παναγία όμως παρέδωσε ολόκληρη τη ζωή της στον Θεό. Η απάντησή της ήταν «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο νέος είπε ουσιαστικά «Θα ακολουθήσω τον Χριστό, αλλά μέχρι εκεί που δεν θα χρειαστεί να θυσιάσω αυτό που αγαπώ περισσότερο». Η Παναγία είπε «Ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει». Γι' αυτό και η Θεοτόκος έγινε το μεγαλύτερο παράδειγμα εμπιστοσύνης, ταπείνωσης και υπακοής στον Θεό. Την Κυριακή που μας έρχεται ολοκληρώνουμε λειτουργικά την εορτή της κοιμήσεως. Η Εκκλησία μας θυμίζει ότι η ζωή της Παναγίας δεν τελειώνει στον τάφο. Η κοίμησή της γίνεται πέρασμα προς την αιώνια ζωή. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα της Κυριακάτικης Ευαγγελικής Περικοπής. Πού βρίσκεται ο πραγματικός θησαυρός? Ο άνθρωπος μπορεί να κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και να χάσει την ψυχή του. Μπορεί όμως να χάσει πολλά από τα επίγεια και να κερδίσει τον Χριστό. Οι μαθητές, ακούγοντας τον Χριστό να μιλά για τη δυσκολία του πλουσίου, ρωτούν «Τις άρα δύναται σωθήνε» και ο Χριστός απαντά με λόγια που είναι η ελπίδα κάθε ανθρώπου. «Παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί». Μόνοι μας δεν μπορούμε να σωθούμε. Με τη δική μας δύναμη δεν μπορούμε να νικήσουμε όλα τα πάθη μας. Όμως εκεί που τελειώνουν οι ανθρώπινες δυνάμεις, αρχίζει η χάρη του Θεού. Αρκεί να του ανοίξουμε την καρδιά μας. Αρκεί να πούμε «Κύριε, θέλω να αλλάξω, βοήθησέ με». Και η Παναγία είναι η μεγαλύτερη πρεσβεύτρια. Είναι η μητέρα που οδηγεί τα παιδιά της προς τον Χριστό. Γι' αυτό αδελφοί μου, ας μην φύγουμε την Κυριακή που μας έρχεται από την Εκκλησία όπως έφυγε ο νέος του Ευαγγελίου. Λυπημένοι επειδή δεν θέλουμε να αφήσουμε κάτι που μας κρατά μακριά από τον Θεό. Ας φύγουμε με την απόφαση να παραδώσουμε στο Χριστό αυτό που δυσκολευόμαστε περισσότερο να του δώσουμε. Και ας έχουμε μπροστά μας το παράδειγμα της Παναγίας. «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Αυτή είναι η οδός σωτηρίας, να εμπιστευτούμε τον Θεό, να αγαπήσουμε τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας, να αποδεσμευθούμε από ό,τι κάνει την καρδιά μας σκλάβα των επίγειων πραγμάτων. Και τότε θα καταλάβουμε ότι ο μεγαλύτερος θησαυρός δεν βρίσκεται στη γη, αλλά στον ουρανό. Ήθε η υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας την Κυριακή που μας έρχεται αποδίδουμε την εορτή της κοιμήσεως, να μας σκεπάζει, να πρεσβεύει για τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας, για τους ασθενείς και τους πονεμένους αδελφούς μας και να μας οδηγεί πάντοτε στον Υιό και Θεό της, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όταν έρθει η ώρα της δικής μας αναχώρησης από αυτή τη ζωή, να αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού, να έχουμε όχι τα χέρια μας γεμάτα από επίγεια πράγματα, αλλά την καρδιά μας γεμάτη Χριστό. Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχουμε, αδελφοί μου.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 25 Αυγούστου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν, στο Χολ δίπλα στην Εκκλησία, στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου, και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Κυπριακή Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 26 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Κυπριακής Κοινότητας Αδελαΐδας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας εξελέγησαν οι ακόλουθοι. Πρόεδρος Γιαννούλα Μιχαήλ. Αντιπρόεδρος Μινάς Λούκα. Γραμματέας Εύα Γκραντ. Ταμείας Μάριος Πανάτσος. Βοηθός Γραμματέα Ευάγγελος Ανεμούρη. Βοηθός Ταμεία Εύα Μπολογιάννη. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν επίσης οι Κυριάκος Σπύρος, Πίτερ Κάστανος, Γιώργος Κυριάκου, Χρήστος Χριστοφόρου και Φωτεινή Αποστολίδη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο οραματίζεται μια κυπριακή κοινότητα ενωμένη, δυναμική και προσανατολισμένη στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της αλληλεγγύης και της στήριξης όλων των μελών της. Βασική στόχη του νέου Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών, η προώθηση της κυπριακής ταυτότητας, των ηθών και των εθίμων μας, καθώς και η ενεργό συμμετοχή της νεολαίας στις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες της κοινότητας. Με πνεύμα συνεργασίας και συλλογικής προσφοράς, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για την πρόοδο και την ανάπτυξη της Κυπριακής Κοινότητας Αδελαΐδας προς όφελος όλων των μελών και των μελλοντικών γενεών. Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή του Πατέρα στην αίθουσα του συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.